Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός και Διωτή». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις αιτητούς. Η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήρια της στη Σαουδική Αραβία μετά τη συνεργή του ελικοπτέρου της Αράμκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία εκφράζει τα συλληπιτήρια της μετά από τη συνεργή ελικοπτέρου της Αράμκο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 Σαουδαράβων υπηκών. Η Τουρκία καταδίκασε το Ισραήλ για τη χρήση των γεγονότων του 1915 για να συγκαλύψει τη γενοκτονία. Η Άγκαρα σημείωσε ότι αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και στην πραγματικότητα αντανακλά την πίεση που ήδη υφίσταται ο Νετανιάχου. Ερδοάν, η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκαρα θα είναι η ισχυρότερη πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ερντογάν καλεί για τη δημιουργία ενός ανεφορών δικτύου ασφάλειας και άμυνας σε όλη τη συμμαχία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου θα αποτελέσει την ισχυρότερη πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ομιλώντας σε γεύμα προς τιμήν των κοινοβουλευτικών ομιλητών του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ, τη Δευτέρα ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκαρα μοιράζεται με τους συμμάχους τόσο την εξαιρετική ικανότητα της να διαχειρίζεται περιφερειακές κρίσεις, όσο και την εκτενή εμπειρία της ενδός της συμμαχίας. Προσθέσε ότι η Τουρκία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της και κατατάσσεται ανάμεσα στους 5 μεγαλύτερους συνεισφέροντες σε αποστολές και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλυφθήκαν στη Σύνοδο της Χάγης το 2025. Ο Ερντογάν είπε ότι η διατήρηση της αποτροπής του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων έχουν γίνει ακόμη πιο κρίσιμα στο σημερινό περιβάλλον. Κάλεσε στη δημιουργία δικτύου ασφάλειας και άμυνας χωρίς όρους σε ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, από το Τέξας έως την Άγκαρα. Σχολιάζοντας το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν είπε ότι πρέπει να επιτευχθούν αποτελέσματα στο προσεχές διάστημα για την επίλυση της σύγκρουσης που μένεται από το 2022 μέσω διαλόγου. Σημείωσε ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται στον πυρήνα των αντάσσεων στη Μέση Ανατολή και ότι η διαρκή ειρήνη είναι αδύνατη εφόσον δεν τερματιστεί η κατάκτηση εδαφών από το Ισραήλ. Η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήρια της για τη θανατηφόρο συντριβή ελικοπτέρου στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το Υπουργείο Ιστορικών δήλωσε ότι η Τουρκία λυπάται βαθιά για την απώλεια ζώων στο δυστύχημα που συνέβη την Κυριακή στη Ρας Τανούρα. Ευχόμαστε το έλεος του Αλλά για όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες τους και στο λαό της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε. Θύματα σε ζωτικό πετρελαϊκό κόμβο. Στο ελικόπτερο που επιχειρούνταν από τον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στη Ρας Τανούρα. Έχασαν τη ζωή τους 14 επιβαίνοντες, μετέδωσε το κρατικό πράκτορο ειδήσεων SPA. Όλοι οι νεκροί ήταν Σαουδάραβες υπηκοοί, ανέφερε το SPA, επικαλούμενο επίσημη πηγή από το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σαουδική Αραβία μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που τους μετέφερε, σύμφωνα με δήλωση του Σαουδαραβικού Υπουργείου Ενέργειας. Ένα ελικόπτερο που ανήκε στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο συνετρίβει την Κυριακή στο Ρας Τανούρα στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, δυτικά των στενών του Ορμούς. Διεξάγονται ερευνές με τη συμμετοχή των σχετικών αρχών για να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, ανέφερε το SPA, προσθέτοντας ότι η αιτία παραμένει άγνωστη.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τουρκία καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τα γεγονότα του 1915, χαρακτηρίζοντας την ως μια πολιτική κίνηση που αποσκοπεί στη σύλληψη, συγκάλυψη των εγκλημάτων του κατά των Παλαιστινίων.

Σε ανακοίνωση του την Κυριακή, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία ανέφερε: «Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία ασκεί συστηματική καταπίεση κατά του Παλαιστινιακού λαού μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου και δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο για τη Διάπραξη Γενοκτονίας κατά των κατοίκων της Γάζας, στοχεύει στη συγκάλυψη των δικών της εγκλημάτων μέσω της πολιτικής απόφασης που έλαβε σχετικά με τα γεγονότα του 1915. Το Υπουργείο σημείωσε ότι η απόφαση αυτή αγνοεί τα νομικά και ιστορικά δεδομένα και αντανακλά την πίεση που ασκείται στον Νετανιάχου και τους υποστηρικτές του, για τους οποίους το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάγματα σύλληψης σε σχέση με τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό των επεκτατικών και αποσταθεροποιητικών πολιτικών του Ισραήλ στην περιοχή, ενώ θα καταβάλει προσπάθειες ώστε η κυβέρνηση Νετανιάχου να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά αμάχων, πρωτίστως κατά του Παλαιστινιακού λαού. Μια τραγωδία από την οποία υπέφεραν και οι δύο πλευρές. Ενώ αντιτίθεται στην ανακοίνωση των γεγονότων του 1915 ως γενοκτονία, η Τουρκία τα χαρακτηρίζει ως μια τραγωδία που με απώλειες και από τις δύο πλευρές. Η Άγκαρα έχει προτείνει επανειλημμένα τη σύσταση κοινής επιτροπής ιστορικών από την Τουρκία και την Αρμενία, μαζί με διεθνείς εμπρογνώμενες για την εξέταση του ζητήματος. Το 2014, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τότε πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος, είχε εκφράσει συλληπιτήρια στους απογόνους των Αρμενίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τα γεγονότα του 1915. Η κατάσταση στη Γάζα και οι νομικές διαδικασίες. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 73.000 Παλαιστινίους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει τραυματίσει περισσότερους από 173.000. Η γενοκτονία κατέστρεψε μεγάλο μέρος των μη στρατιωτικών υποδομών της περιοχής, ενώ οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν δεινές. Στις 21 Νοεμβρίου 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάγματα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Επιπλέον, το Ισραήλ αντιμετωπίζει αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο λόγω του πολέμου του κατά της Παλαιστίνης. Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσύλληψης, Νουμάν Κουρτουλμός, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το έδος των ενεργειών της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει μόνο στους Παλαιστίνους να ζήσουν ειρηνικά, αλλά θα βοηθήσει επίσης την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. Ομιλώντας στα εγγένεια της Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ιστάμβουλο, ο Κουρτουλμός είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στον κόσμο χωρίς ειρήνη στη Μέση Ανατολή και δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς ειρήνη για τους Παλαιστίνιους. Το τέλος αυτών των πράξεων της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει μόνο στους Παλαιστίνιους να επιτύχουν την ειρήνη και την ηρεμία, αλλά θα σημαίνει και την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, είπε. Ο Κουρτουλμός επανέλαβε τη στήριξη της Τουρκία στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα από τη λύση των δύο κρατών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Μαμπέλ Ματίς.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακόλουθα λόγια. Κοινά συμφέροντα, κοινοί στόχοι. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που διέπουν την τουρκο-βουλγαρική φιλία. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου προβλήματα μεταξύ Τουρκία και Βουλγαρίας, ενωμένων από κοινούς στόχους και συμφέροντα έναντι των συμμάχων και συνεργατών τους της Ελλάδας. Ειδικά όσον αφορά τη Θράκη, ήταν πάντα τα συμφέροντα και οι στόχοι των δύο χωρών ευθυγραμμισμένα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι σημαίνει η Θράκη για τους Βουλγάρους και τα επιχειρήματα που έχουν αναπτύξει σχετικά με αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, τι περίμενε η κάθε πλευρά στη Θράκη και ποιους υπολογισμούς ακολουθούσε. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Θράκη, το όνομα της γεωγραφικής περιοχής όπου η Σόφια αγωνίζεται για μια μεγάλη Βουλγαρία και πρόσβαση στη Μεσόγειο. Η Αθήνα για το όνειρο της για τη μεγάλη ιδέα και οι Τούρκοι για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και της ύπαρξής τους. Ποιος λοιπόν θα βγει νικητής από αυτόν τον αγώνα? Η Θράκη και ιδιαίτερα η Δυτική Θράκη είχε πάντα μεγάλη σημασία για τους Βουλγάρους. Γιατί Σόφια η Δυτική Θράκη σημαίνει πρόσβαση σε θερμές θάλασσες στην ανοιχτή θάλασσα.

Νέτεξε κάθαρα στα λόγια του Σταμπολίσκη. Η παραχώρηση της Θράκης στην Ελλάδα προκάλεσε βαθιά θλίψη στην καρδιά κάθε Βούλγαρου. Αλλά το βουλγαρικό εθνός δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα έχει μια πύλη προς τη Μεσόγειο στο εγγύς μέλλον. Επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να διατηρήσει τα εδάφη που έχει αποκτήσει. Όπως ακριβώς η Βουλγαρία δεν μπόρεσε να διατηρήσει και έχασε τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τσατάλτζα, η Ελλάδα δεν θα μπόρεσε να καταποιεί το μεγάλο κόκαλο που της δόθηκε στο μικρό της στομάχι.

Σήμερα η σημασία που αποδίδουν στο δρόμο Μακάζα, ο οποίος διέρχεται από το Κάρτζαλι και κατεβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, πηγάζει από αυτό ακριβώς το συναίσθημα και τη σκέψη. Μεταξύ 1918 και 1923 η Σόφια ανέπτυξε διαφορετικές θέσεις σχετικά με τη Θράκη ανάλογα με την κατάσταση και τις περιστάσεις. Προτεραιότητα της ήταν η ένταξη τόσο της Βόλειας όσο και της Νότιας Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία. Όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, τότε υποστήριξε την παραμονή ολόκληρης της Θράκης ως αυτόνομης περιοχής υπό γαλλική εντολή.

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της Ανκαρά για τη Θράκη. Απαντώντας στις εξελίξεις και τον συνεχιζόμενο αγώνα στη Θράκη, ο Ατατούρκ έστειλε τις ακόμαθες οδηγίες στους αρμόδιους οργανισμούς και άτομα. Πρώτον, κύριος στόχος μας είναι να σώσουμε τη χώρα από τη διάλυση και να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της. Η Αγγλία και η Γαλλία σε συνεργασία μαζί της εμποδίζουν την υλοποίηση αυτού του στόχου. Δεύτερον, οι Βουλγαροί παραπονιούνται επίσης για αυτά τα κράτη. Τους ευχόμαστε επιτυχία στις ενέργειες τους εναντίον των Ελλήνων που βρίσκονται υπό την προστασία αυτών των δύο κρατών. Επομένως, η σύναψη και η διατήρηση σχέσεων με τους Βουλγάρους είναι σκόπιμη. Ωστόσο, η ένωση της Βουλγαρίας με τους Λευκορώσους δεν είναι προς το συμφέρον μας.

Τρίτον, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση στις επαφές μας με τους ξένους σχετικά με την πολιτική μοίρα της Δυτικής Θράκης. Στόχος μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει σε τουρκικά χέρια και στο σύνολο της και να επανενωθεί με την πατρίδα σε κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το τμήμα της τουρκικής πατρίδας να γίνει ξένη αποικία. Τέταρτον, η Οθωμανική κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει τη Δυτική Θράκη για πολιτικούς λόγους. Πέμπτον, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Ανατολίας και της Ρούμελη που εκπροσωπεί την ενότητα του τουρκικού έθνους δεν μπορεί επίσημα να μιλήσει για οτιδήποτε δυτικά του ποταμού μέρης καθώς εμένει στα σύνορα που καθορίστηκαν την ημέρα της αναχωχής.

6. Η πρώτη λύση για τη Δυτική Θράκη θα πρέπει να είναι οι αδελφοί μας που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη Δυτική Θράκη να αναπτύξουν τις εθνικές τους οργανώσεις, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με βάση τις αρχές του Βίλσον και ως πρώτο βήμα να αγωνιστούν για την απόκτηση της ανεξαρτησίας ή της αυτονομίας τους. 7. Οι γαλλικές και ελληνικές φιλοδοξίες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν αποδεκτές και η ξένη κατοχή δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή. 8. Η πολιτική, το πρόγραμμα και η αποστολή της κοινωνίας Πασχαλή Θράκης είναι να αποδεχθεί και να υπερασπιστεί την Ανατολική Θράκη, η οποία παρέμεινε εντός των συνόρων μας στην άλλη πλευρά του ποταμού Μέρης από την ημέρα που υπογράφηκε η ανακοχή ως αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής πατρίδας.

Είναι λανθασμένο να εκφράζεται και να δηλώνεται η Ανατολική και η Δυτική Θράκη ως ενιαία εδαφική ενότητα. Η Ανατολική Θράκη είναι αναμφισβήτητα μέρος της τουρκικής πατρίδας. Η Δυτική Θράκη από την πλευρά είναι μέρος της πατρίδας που παραχωρήθηκε με συνθήκη ειρήνης. Η επίμονη διεκδίκηση της ενότητας της Ανατολικής και της Δυτικής Θράκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ξένες διεκδικήσεις σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Δεν θα πρέπει να γύρονται διαφορές σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε το σώμα μας. Θα μιλήσουμε για τα 3 εκατομμύρια κύτταρα με τα οποία μοιραζόμαστε το σώμα μας και δεν μας ανήκουν και τους κατόχους τους. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας μοιραζόμαστε το σώμα μας με δισεκατομμύρια ζωντανούς οργανισμούς.

Οι τεχνολογίες απεικόνησης που αναπτύσσονται με ηλικιώδεις ρυθμούς τον 21ο αιώνα ανοίγουν το δρόμο για νέες ανακαλύψεις στον τομέα της ιατρικής. Μια από τις εντυπωσιακές πληροφορίες που μαθεύτηκαν μέσω διεπιστημονικών μελετών τα τελευταία χρόνια είναι ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό οικοσύστημα που δεν αποτελείται μόνο από τα δικά μας κύτταρα. Αν και γνωρίζαμε ήδη τους μικροοργανισμούς που ζουν στα έντερα, οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ζωντανών μικροοργανισμών με τους οποίους μοιραζόμαστε το σώμα μας και την αναλογία τους προς το σώμα μας εγείρουν το ερώτημα «Τι είναι ο άνθρωπος?». Το 2008, η Βρετανίδα επιστήμονας Ruth Lay από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία διεξήγαγε μια μελέτη που αποκάλυψε ότι το 43% των κυττάρων στο σώμα μας ανήκουν. Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός των κυττάρων βακτηρίων, ιών, μυκήτων και αρχαίων που ζουν στο ανθρώπινο σώμα είναι υπερδιπλάσιος από τα δικά μας κύτταρα. Ενώ υπάρχουν 20.000 κωδικοί που περιέχουν ολόκληρες τις γενετικές οδηγίες των ανθρώπινων κυττάρων, ο αριθμός αυτός φτάνει τα 2 με 20 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων των κωδικών στα γονίδια των μικροοργανισμών. Όλοι οι μικροοργανισμοί που ζουν στο σώμα μας ονομάζονται μικροβίωμα. Αν και ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον Τζόσουα Λέτερμπεργκ, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής το 1958, οι μελέτες σε το θέμα έχουν αποκτήσει βάθος τα τελευταία 20 χρόνια. Το άθροισμα των μικροοργανισμών που σχηματίζουν το μικροβίωμά μας θεωρούνται πλέον ένα νέο όργανο στην ιατρική. Τα τελευταία ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το συνολικό βάρος των κυττάρων που αποτελούν το μικροβίωμά μας είναι 2 κιλά. Η μικροχλωρίδα μας συγκεντρώνεται σε διάφορα μέρη του σώματός μας, ειδικά στα έντερά μας. Το εντερικό μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της βιταμίνης Κ και ορισμένων βιταμίνων Β. Αυτά τα κύτταρα που δεν παρατηρούνται πριν από τη γέννα εγκαθίστανται στο σώμα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε και αρχίζουν να ζουν μαζί μας. Στον επιστημονικό κόσμο διαδίδεται ευρέως η άποψη ότι πολλές ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει καθορισμένη θεραπεία από ψυχιατρικές διαταραχές μέχρι Πάρκινσον σχετίζονται με μικροβιώματα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ασυνείδητη χρήση αντιβιωτικών φαρμάκων η οποία επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα και διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός και διωτή». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις τίτλους. Η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήρια της στη Σαουδική Αραβία μετά τη συνέλευση του ελικοπτέρου της Αράμκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία εκφράζει τα συλληπιτήρια της μετά από τη συνέλευση του ελικοπτέρου της Αράμκο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 Σαουδαράβων υπουκών. Η Τουρκία καταδίκασε το Ισραήλ για τη χρήση των γεγονότων του 1915 για να συγκαλύψει τη γενοκτονία. Η Άγκαρα σημείωσε ότι αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων και στην πραγματικότητα αντανακλά την πίεση που ήδη υφίσταται ο Νετανιάχου. Ερδοάν, η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκαρα θα είναι η ισχυρότερη πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετσέπ Ερδοάν καλεί για τη δημιουργία ενός ανεφορών δικτύου ασφάλειας και άμυνας σε όλη τη συμμαχία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου θα αποτελέσει την ισχυρότερη πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ομιλώντας σε γεύμα προς τιμήν των κοινοβουλευτικών ομιλητών του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ, τη Δευτέρα, ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκαρα μοιράζεται με τους συμμάχους τόσο την εξαιρετική ικανότητά της να διαχειρίζεται περιφερειακές κρίσεις, όσο και την εκτενή εμπειρία της εντός της συμμαχίας. Προσθέσε ότι η Τουρκία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της και κατατάσσεται ανάμεσα στους 5 μεγαλύτερους συνεισφέροντες σε αποστολές και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλυφθήκαν στη Σύνοδο της Χάγης το 2025. Ο Ερντογάν είπε ότι η διατήρηση της αποτροπής του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων έχουν γίνει ακόμη πιο κρίσιμα στο σημερινό περιβάλλον. Κάλεσε στη δημιουργία δικτύου ασφάλειας και άμυνας χωρίς όρους σε ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, από το Τέξας έως την Άγκαρα. Σχολιάζοντας το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν είπε ότι πρέπει να επιτευχθούν αποτελέσματα στο προσεχές διάστημα για την επίλυση της σύγκρουσης που μένεται από το 2022 μέσω διαλόγου. Σημείωσε ότι το Παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται στον πυρήνα των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και ότι η διαρκής ειρήνη είναι αδύνατη εφόσον δεν τερματιστεί η κατάκτηση εδαφών από το Ισραήλ. Η Τουρκία εξέφρασε τα συλληπιτήρια της για τη θανατηφόρο συντριβή ελικοπτέρου στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία λυπάται βαθιά για την απώλεια ζώων στο δυστύχημα που συνέβη την Κυριακή στη Ρας Τανούρα. Ευχόμαστε το έλεος του Αλλά για όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό ατύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες τους και στο λαό της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε. Θύματα σε ζωτικό πετρελαϊκό κόμβο. Στο ελικόπτερο που επιχειρούνταν από τον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στη Ρας Τανούρα. Έχασαν τη ζωή τους 14 επιβαίνοντες, μετέδωσε το κρατικό πράκτορο ειδήσεων SPA. Όλοι οι νεκροί ήταν Σαουδάραβες, υπηκοή, ανέφερε το SPA, επικαλούμενο επίσημη πηγή από το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σαουδική Αραβία μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που τους μετέφερε, σύμφωνα με δήλωση του Σαουδαραβικού Υπουργείου Ενέργειας. Ένα ελικόπτερο που ανήκε στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο συνετρίβει την Κυριακή στο Ρας Τανούρα στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, δυτικά των στενών του Ορμούς. Διεξάγονται ερευνές με τη συμμετοχή των σχετικών αρχών για να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου, ανέφερε το SPA, προσθέτοντας ότι η αιτία παραμένει άγνωστη.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τουρκία καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τα γεγονότα του 1915, χαρακτηρίζοντας την ως μια πολιτική κίνηση που αποσκοπεί στη

σύλληψη συγκάλυψη των εγκλημάτων του κατά των Παλαιστινίων. Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία ανέφερε: «Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία ασκεί συστηματική καταπίεση κατά του Παλαιστινιακού λαού μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου και δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο για τη διάπραξη γενοκτονίας κατά των κατοίκων της Γάζας, στοχεύει στη συγκάλυψη των δικών της εγκλημάτων μέσω της πολιτικής απόφασης που έλαβε σχετικά με τα γεγονότα του 1915. Το Υπουργείο σημείωσε ότι η απόφαση αυτή αγνοεί τα νομικά και ιστορικά δεδομένα και αντανακλά την πίεση που ασκείται στον Νετανιάχου και τους υποστηρικτές του, για τους οποίους το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε σχέση με τα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό των επεκτατικών και αποσταθεροποιητικών πολιτικών του Ισραήλ στην περιοχή, ενώ θα καταβάλει προσπάθειες ώστε η κυβέρνηση Νετανιάχου να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά αμάχων, πρωτίστως κατά του Παλαιστινιακού λαού. Μια τραγωδία από την οποία υπέφεραν και οι δύο πλευρές. Ενώ αντιτίθεται στην ανακοίνωση των γεγονότων του 1915 ως γενοκτονία, η Τουρκία τα χαρακτηρίζει ως μια τραγωδία που με απώλειες και από τις δύο πλευρές. Η Άγκαρα έχει προτείνει επανειλημμένα τη σύσταση κοινής επιτροπής ιστορικών από την Τουρκία και την Αρμενία, μαζί με διεθνείς εμπρογνώμενες για την εξέταση του ζητήματος. Το 2014, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τότε πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος, είχε εκφράσει συλληπιτήρια στους απογόνους των Αρμενίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τα γεγονότα του 1915. Η κατάσταση στη Γάζα και οι νομικές διαδικασίες. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 73.000 Παλαιστινίους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει τραυματίσει περισσότερους από 173.000. Η γενοκτονία κατέστρεψε μεγάλο μέρος των μη στρατιωτικών υποδομών της περιοχής, ενώ οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν δεινές. Στις 21 Νοεμβρίου 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Επιπλέον, το Ισραήλ αντιμετωπίζει αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο λόγω του πολέμου του κατά της Παλαιστίνης. Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμός, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το έδος των ενεργειών της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει μόνο στους Παλαιστίνιους να ζήσουν ειρηνικά, αλλά θα βοηθήσει επίσης την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης. Ομιλώντας στα εγγένεια της Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ, ο Κουρτουλμός είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στον κόσμο χωρίς ειρήνη στη Μέση Ανατολή και δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς ειρήνη για τους Παλαιστίνιους. Το τέλος αυτών των πράξεων της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει μόνο στους Παλαιστίνιους να επιτύχουν την ειρήνη και την ηρεμία, αλλά θα σημαίνει και την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, είπε. Ο Κουρτουλμός επανέλαβε τη στήριξη της Τουρκία στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα από τη λύση των δύο κρατών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Μαμπέλ Ματίς.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακόλουθα λόγια. Κοινά συμφέροντα, κοινοί στόχοι. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που διέπουν την τουρκο-βουλγαρική φιλία. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου προβλήματα μεταξύ Τουρκία και Βουλγαρίας, ενωμένων από κοινούς στόχους και συμφέροντα έναντι των συμμάχων και συνεργατών τους της Ελλάδας. Ειδικά όσον αφορά τη Θράκη, ήταν πάντα τα συμφέροντα και οι στόχοι των δύο χωρών ευθυγραμμισμένα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι σημαίνει η Θράκη για τους Βουλγάρους και τα επιχειρήματα που έχουν αναπτύξει σχετικά με αυτό το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, τι περίμενε η κάθε πλευρά στη Θράκη και ποιους υπολογισμούς ακολουθούσε. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Θράκη, το όνομα της γεωγραφικής περιοχής όπου η Σόφια αγωνίζεται για μια μεγάλη Βουλγαρία και πρόσβαση στη Μεσόγειο. Η Αθήνα για το όνειρο της, για τη μεγάλη ιδέα. Και οι Τούρκοι για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και της ύπαρξής τους. Ποιος λοιπόν θα βγει νικητής από αυτόν τον αγώνα? Η Θράκη, και ιδιαίτερα η Δυτική Θράκη, είχε πάντα μεγάλη σημασία για τους Βουλγάρους. Γιατί Σόφια η Δυτική Θράκη σημαίνει πρόσβαση σε θερμές θάλασσες στην ανοιχτή θάλασσα.

Η σημασία της περιοχής για τους Βούλγαρους φαίνεται ξεκάθαρα στα λόγια του Σταμπολίσκη. Η παραχώρηση της Θράκης στην Ελλάδα προκάλεσε βαθιά θλίψη στη καρδιά κάθε Βούλγαρου. Αλλά το βουλγαρικό εθνός δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα έχει μια πύλη προς τη Μεσόγειο στο εγγύς μέλλον. Επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να διατηρήσει τα εδάφη που έχει αποκτήσει. Όπως ακριβώς η Βουλγαρία δεν μπόρεσε να διατηρήσει και έχασε τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τσατάλτζα, η Ελλάδα δεν θα μπόρεσε να καταποιεί το μεγάλο κόκαλο που της δόθηκε στο μικρό της στομάχι.

Σήμερα η σημασία που αποδίδουν στο δρόμο Μακάζα, ο οποίος διέρχεται από το Καρτζαλί και κατεβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, πηγάζει από αυτό ακριβώς το συναίσθημα και τη σκέψη. Μεταξύ 1918 και 1923 η Σόφια ανέπτυξε διαφορετικές θέσεις σχετικά με τη Θράκη ανάλογα με την κατάσταση και τις περιστάσεις. Προτεραιότητα της ήταν η ένταξη τόσο της Βόρειας όσο και της Νότιας Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία. Όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό,

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της Ανκαρά για τη Θράκη. Απαντώντας στις εξελίξεις και τον συνεχιζόμενο αγώνα στη Θράκη, ο Ατατούρκ έστειλε τις ακόλουθες οδηγίες στους αρμόδιους οργανισμούς και άτομα. Πρώτον, κύριος στόχος μας είναι να σώσουμε τη χώρα από τη διάλυση και να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της. Η Αγγλία και η Γαλλία σε συνεργασία μαζί της εμποδίζουν την υλοποίηση αυτού του στόχου. Δεύτερον, οι Βουλγαροί παραπονιούνται επίσης για αυτά τα κράτη. Τους ευχόμαστε επιτυχία στις ενέργειες τους εναντίον των Ελλήνων που βρίσκονται υπό την προστασία αυτών των δύο κρατών. Επομένως, η σύναψη και η διατήρηση σχέσεων με τους Βουλγάρους είναι σκόπιμη. Ωστόσο, η ένωση της Βουλγαρίας με τους Λευκορώσους δεν είναι προς το συμφέρον μας.

Τρίτον, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση στις επαφές μας με τους ξένους σχετικά με την πολιτική μοίρα της Δυτικής Θράκης. Στόχος μας είναι η Δυτική Θράκη να παραμείνει σε τουρκικά χέρια και στο σύνολο της και να επανενωθεί με την πατρίδα σε κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το τμήμα της τουρκικής πατρίδας να γίνει ξένη αποικία. Τέταρτον, η Οθωμανική κυβέρνηση δεν μπορεί να βοηθήσει τη Δυτική Θράκη για πολιτικούς λόγους. Πέμπτον, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Ανατολίας και της Ρούμελη που εκπροσωπεί την ενότητα του τουρκικού έθνους δεν μπορεί επίσημα να μιλήσει για οτιδήποτε δυτικά του ποταμού μέρης καθώς εμένει στα σύνορα που καθορίστηκαν την ημέρα της ανακοχής.

6. Η πρώτη λύση για τη Δυτική Θράκη θα πρέπει να είναι οι αδελφοί μας, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη Δυτική Θράκη, να αναπτύξουν τις εθνικές τους οργανώσεις, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με βάση τις αρχές του Βίλσον και ως πρώτο βήμα να αγωνιστούν για την απόκτηση της ανεξαρτησίας ή της αυτονομίας τους. 7. Οι γαλλικές και ελληνικές φιλοδοξίες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν αποδεκτές και η ξένη κατοχή δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή. 8. Η πολιτική, το πρόγραμμα και η αποστολή της κοινωνίας Πασέλη Θράκης είναι να αποδεχθεί και να υπερασπιστεί την Ανατολική Θράκη, η οποία παρέμεινε ενδός των σύνορων μας στην άλλη πλευρά του ποταμού Μέρης από την ημέρα που υπογράφηκε η ανακοχή ως αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής πατρίδας.

9. Είναι λανθασμένο να εκφράζεται και να διδώνεται η Ανατολική και η Δυτική Θράκη ως ενιαία εδαφική ενότητα. Η Ανατολική Θράκη είναι αναμφισβήτητα μέρος της τουρκικής πατρίδας. Η Δυτική Θράκη από την πλευρά είναι μέρος της πατρίδας που παραχωρήθηκε με συνθήκη ειρήνης. Η επίμονη διεκδίκηση της ενότητας της Ανατολικής και της Δυτικής Θράκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ξένες διεκδικήσεις σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Δεν θα πρέπει να γύρονται διαφορές σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε το σώμα μας. Θα μιλήσουμε για τα 3 εκατομμύρια κύτταρα με τα οποία μοιραζόμαστε το σώμα μας και δεν μας ανήκουν και τους κατόχους τους. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας μοιραζόμαστε το σώμα μας με δισεκατομμύρια ζωντανούς οργανισμούς. Οι τεχνολογίες απεικόνησης που αναπτύσσονται με ηλικιώδεις ρυθμούς τον 21ο αιώνα ανοίγουν το δρόμο για νέες ανακαλύψεις στον τομέα της ιατρικής. Μια από τις εντυπωσιακές πληροφορίες που μαθεύτηκαν μέσω διεπιστημονικών μελετών τα τελευταία χρόνια είναι ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό οικοσύστημα που δεν αποτελείται μόνο από τα δικά

άμα σκύτταρα. Αν και γνωρίζαμε ήδη τους μικροοργανισμούς που ζουν στα έντερα, οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ζωντανών μικροοργανισμών με τους οποίους μοιραζόμαστε το σώμα μας και την αναλογία τους

Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, διεξήχαγε μια μελέτη που αποκάλυψε ότι το 43% των κυττάρων στο σώμα μας ανήκουν. Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός των κυττάρων, βακτηρίων, ιών, μυκήτων και αρχαίων που ζουν στο ανθρώπινο σώμα είναι υπερδιπλάσιος από τα δικά μας κύτταρα. Ενώ υπάρχουν 20.000 κωδικοί που περιέχουν ολόκληρες τις γενετικές οδηγίες των ανθρώπινων κυττάρων, ο αριθμός αυτός φτάνει τα 2 με 20 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων των κωδικών στα γονίδια των... Όλοι οι μικροοργανισμοί που ζουν στο σώμα μας ονομάζονται μικροβίωμα. Αν και ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον Τζόσουα Λέτερμπεργκ, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής το 1958, οι μελέτες σε το θέμα έχουν αποκτήσει βάθος τα τελευταία 20 χρόνια. Το άθροισμα των μικροοργανισμών που σχηματίζουν το μικροβίωμά μας θεωρούνται πλέον ένα νέο όργανο στην ιατρική. Τα τελευταία ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το συνολικό βάρος των κυττάρων που αποτελούν το μικροβίωμά μας είναι 2 κιλά. Η μικροχλωρίδα μας συγκεντρώνεται σε διάφορα μέρη του σώματός μας, ειδικά στα έντερά μας. Το εντερικό μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της βιταμίνης K και ορισμένων βιταμίνων Β. Αυτά τα κύτταρα που δεν παρατηρούνται πριν από τη γέννα εγκαθίστανται στο σώμα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε και αρχίζουν να ζουν μαζί μας. Στον επιστημονικό κόσμο διαδίδεται ευρέως η άποψη ότι πολλές ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει καθορισμένη θεραπεία, από ψυχιατρικές διαταραχές μέχρι Πάρκινσον, σχετίζονται με μικροβιώματα. Οι ειδικοί προειδοποιούν για την ασυνείδητη χρήση αντιβιωτικών φαρμάκων, η οποία επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα και διαταράσσει την ισορροπία του οργανισμού. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!